Θέτσαλη σκούλητα να μοντήσανε Ραντάμ τσοβάς με σένι σάβι τουαλέπι Να και μη χαρντλάτ χμέ